0: στον Τιτσί.
1: Όμοιο και
0: Ράκι Φάλα, Φράντσες μας φορτεύει αίτη στο νορμάλ. Μα το ζώδος